0: Στην χεβέκια δεν
1: Αιόν Μιούζικ
0: Εζάρ Ραδιο
2: Λουίπ Φεδρομαλίεν Ιν στάτ με μένα μότ Βέλ σκουε μάσκες ρόντομ ονς Τρέκεν ον στάτ τε σκούνεν ον Ιν σκούιν πουπ ον ο ζάντ Δατ δέμεν τοχ φερδίντ Τ'βέρ τάιτ Δέις εζ ονς φερόλ